0: Ράμε.
1: Ράμε με Πτάσκη. Τάδεουρ Σότης ή Μιχαλ Κούμπ. Γνίφ 5 νιλ 9. Od poniedziałku do piątku. Od 5 do 9. RMF FM.